και σου κάκε, ε καλάφτου. Με του και μαρέβα, άλλε μάγκε καλάφτου. Άτσε βακέρ μάγκε τα τζάμ.